Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock, ο clock.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

στα χέρια ενός δημιουργού και έχει τεράστιο αντίκτυπο, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

ekipu na mišljenju dame Njane Riva je na izlašku i putragu izlašku. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική ιστορία, είσαι στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό ρεγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

για να σε βρουν να αναστατώνουν την Αθήνα. Και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή, νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Che anno è? Che giorno è? Ma il coraggio di vivere.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Ως νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, Μήλου, Θύρας και αποστολικός τοποτηρητής Κρήτης αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Πατήρ Γεώργιος Αλτουβάς με επίσημη απόφαση του Βατικανού. Ο ίδιος μέχρι πρότινος ήταν καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και αποστολικός τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και μετατίθεται στην Καθολική Επισκοπή Σύρου. Στο Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Νήσου Κάσου, κύριο Μανώλη Πέπη, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που έλαβε χώρα χθες στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πόλης. Σοβαρός προβληματισμός συνοδεύει την πορεία και την ποιότητα ανακύκλωσης στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία του υπολείμματος από τις ποσότητες που στέλνονται στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν δυστυχώς υψηλά σε ποσοστό, προδίδοντας πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει χάσει τον άλλοτε καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες και νεοεισαχθήσες σπουδαστές-σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι αιτήσεις των υποψηφιών υποβάλλονται μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Η Σύρος τραγούδησε ξανά σε ρυθμούς ρεμπέτικου μέσα από τη μεγάλη επετειακή διεξαγωγή του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Κορύφωση των εκδηλώσεων η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» χθες το βράδυ στην πλατεία Μιαούλη, ενώ μουσικές στιγμές προσέφεραν και η Σοφία Παπάζογλου, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα, ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Νίκος Τατασόπουλος με τοπική λαϊκή ορχήστρα αλλά και η Ταλίλη Νόμπα. Ένα δημιουργικό κινηματογραφικό εργαστήρι φιλοξενείται από 1η ως 6 Σεπτεμβρίου στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία στη Σύρο, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Ως νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, Μήλου, Θύρας και αποστολικός τοποτηρητής Κρήτης αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Πατήρ Γεώργιος Αλτουβάς με επίσημη απόφαση του Βατικανού. Ο ίδιος μέχρι πρότινος ήταν καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και αποστολικός τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και μετατίθεται στην Καθολική Επισκοπή Σύρου. Στο Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Νήσου Κάσου, κύριο Μανώλη Πέπη, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που έλαβε χώρα χθες στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πόλης. Σοβαρός προβληματισμός συνοδεύει την πορεία και την ποιότητα ανακύκλωσης στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία του υπολείμματος από τις ποσότητες που στέλνονται στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν δυστυχώς υψηλά σε ποσοστό, προδίδοντας πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει χάσει τον άλλοτε καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου προκηρύσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες και νεοεισαχθήσες σπουδαστές-σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι αιτήσεις των υποψηφιών υποβάλλονται μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Η Σύρος τραγούδησε ξανά σε ρυθμούς ρεμπέτικου μέσα από τη μεγάλη επετειακή διεξαγωγή του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Κορύφωση των εκδηλώσεων η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» χθες το βράδυ στην πλατεία Μιαούλη, ενώ μουσικές στιγμές προσέφεραν και η Σοφία Παπάζογλου, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα, ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Νίκος Τατασόπουλος με τοπική λαϊκή ορχήστρα αλλά και η Ταλίλη Νόμπα. Ένα δημιουργικό κινηματογραφικό εργαστήρι φιλοξενείται από 1η ως 6 Σεπτεμβρίου στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία στη Σύρο, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Η βρείτε τον στα social.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο. Ως νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, Μήλου, Θύρας και αποστολικός τοποτηρητής Κρήτης αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Πατήρ Γεώργιος Αλτουβάς με επίσημη απόφαση του Βατικανού. Ο ίδιος μέχρι πρότινος ήταν καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και αποστολικός τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και μετατίθεται στην Καθολική Επισκοπή Σύρου. Στο Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Νήσου Κάσου, κύριο Μανώλη Πέπη, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που έλαβε χώρα χθες στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πόλης. Σοβαρός προβληματισμός συνοδεύει την πορεία και την ποιότητα ανακύκλωσης στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία του υπολείμματος από τις ποσότητες που στέλνονται στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν δυστυχώς υψηλά σε ποσοστό, προδίδοντας πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει χάσει τον άλλοτε καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου προκηρύσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες και νεοεισαχθήσες σπουδαστές-σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι αιτήσεις των υποψηφιών υποβάλλονται μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Η Σύρος τραγούδησε ξανά σε ρυθμούς ρεμπέτικου μέσα από τη μεγάλη επετειακή διεξαγωγή του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Κορύφωση των εκδηλώσεων η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» χθες το βράδυ στην πλατεία Μιαούλη, ενώ μουσικές στιγμές προσέφεραν και η Σοφία Παπάζογλου, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα, ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Νίκος Τατασόπουλος με τοπική λαϊκή ορχήστρα αλλά και η Ταλίλη Νόμπα. Ένα δημιουργικό κινηματογραφικό εργαστήρι φιλοξενείται από 1η ως 6 Σεπτεμβρίου στην Έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία στη Σύρο, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 31 Αυγούστου, στη 1.30 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών. Αναλύτρο. Ως νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, Μήλου, Θύρας και αποστολικός τοποτηρητής Κρήτης αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Πατήρ Γεώργιος Αλτουβάς με επίσημη απόφαση του Βατικανού. Ο ίδιος μέχρι πρότινος ήταν καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και αποστολικός τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και μετατίθεται στην Καθολική Επισκοπή Σύρου. Στο Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Νήσου Κάσου, κύριο Μανώλη Πέπη, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που έλαβε χώρα χθες στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πόλης. Σοβαρός προβληματισμός συνοδεύει την πορεία και την ποιότητα ανακύκλωσης στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία του υπολείμματος από τις ποσότητες που στέλνονται στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν δυστυχώς υψηλά σε ποσοστό, προδίδοντας πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει χάσει τον άλλοτε καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες και νεοεισαχθήσες σπουδαστές-σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι αιτήσεις των υποψηφιών υποβάλλονται μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Η Σύρος τραγούδησε ξανά σε ρυθμούς ρεμπέτικου μέσα από τη μεγάλη επετειακή διεξαγωγή του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Κορύφωση των εκδηλώσεων η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» χθες το βράδυ στην πλατεία Μιαούλη, ενώ μουσικές στιγμές προσέφεραν και η Σοφία Παπάζογλου, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα, ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Νίκος Τατασόπουλος με τοπική λαϊκή ορχήστρα αλλά και η Ταλίλη Νόμπα. Ένα δημιουργικό κινηματογραφικό εργαστήρι φιλοξενείται από 1η ως 6 Σεπτεμβρίου στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία στη Σύρο, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
6: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού με νομοθετική ρύθμιση διεκδικεί η ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο ύψους 10 λεπτών. Αναλύτρο. Ως νέος καθολικός επίσκοπος Σύρου, Μήλου, Θύρας και αποστολικός τοποτηρητής Κρήτης αναλαμβάνει ο Σεβασμιότατος Πατήρ Γεώργιος Αλτουβάς με επίσημη απόφαση του Βατικανού. Ο ίδιος μέχρι πρότινος ήταν καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και αποστολικός τοποτηρητής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και μετατίθεται στην Καθολική Επισκοπή Σύρου. Στο Δημαρχείο Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αλέξη Αθανασίου με τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Νήσου Κάσου, κύριο Μανώλη Πέπη, ο οποίος βρέθηκε στη Σύρο κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που έλαβε χώρα χθες στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της πόλης. Σοβαρός προβληματισμός συνοδεύει την πορεία και την ποιότητα ανακύκλωσης στη Σύρο, καθώς τα στοιχεία του υπολείμματος από τις ποσότητες που στέλνονται στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν δυστυχώς υψηλά σε ποσοστό, προδίδοντας πως η πρωτεύουσα των Κυκλάδων έχει χάσει τον άλλοτε καλό ρυθμό στη συγκεκριμένη προσπάθεια. Το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου προκηρύσει για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 24 υποτροφίες για νεοεισαχθέντες και νεοεισαχθήσες σπουδαστές-σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μεταξύ 12 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου 2026 διαδικτυακά στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Η Σύρος τραγούδησε ξανά σε ρυθμούς ρεμπέτικου μέσα από τη μεγάλη επετειακή διεξαγωγή του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη. Κορύφωση των εκδηλώσεων η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» χθες το βράδυ στην πλατεία Μιαούλη, ενώ μουσικές στιγμές προσέφεραν και η Σοφία Παπάζογλου, το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα, ο Κώστας Δουμουλιάκας και ο Νίκος Τατασόπουλος με τοπική λαϊκή ορχήστρα αλλά και η Ταλίλη Νόμπα. Ένα δημιουργικό κινηματογραφικό εργαστήρι φιλοξενείται από 1η ως 6 Σεπτεμβρίου στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία στη Σύρο, δίνοντας σε παιδιά και εφήβους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου και να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή ταινία. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 0-1. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1 στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

θα πω φύλλα κίτρινα, κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

εγώ όλη μου την παιδική μια νύχτα είδα μαγική. Μπροστά μου να φωτίζει. Απόγευμα και Κυριακή, πυκνή και ήσυχη βροχή. Στα φώτα της δακρύζει. Βίτρινες έρημες κλειστές, πλατείες άδειες σκοτεινές. Σιωπή που τις ραγίζει. Φωνή βραχνή το εκφωνητή της μπαλάς κόλπα και γιατί.

φτάσει. Στο σπίτι άναψε το φως, ξυπνά ο μικρός μου αδελφός.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

φυλακισμένα και νομολόγητα στο φως θα αναπετεύσουν. Σκοτεινές μουσικές των σωμάτων θα υψωθούν να γιορτάσουν τον παράδεισο που επέστρεψε. Ο μακρινός ουρανός των αστεριών στην αγκαλιά της

σ' όποιο κατάρτι κι αν ανέβεις, μην το ξεχάσεις το φιλί.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
2: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Αιγαίο Live 95 και 8. Καινούργιες κυκλοφορίες απόψε, οι πρώτες για το 2026. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Γιώργος Περίς στο μικρόφωνο. Ακούμε τους Pussyfair και τη νέα τους δουλειά.

Ένα από τα τρία σχήματα που διατηρεί ο Maynard James Keenan, η Pucifer, η άλλη είναι η Tool και η A Perfect Circle. Το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες και λέγεται Normal Isn't. Ακολουθεί μια θρυλική μορφή της εναλλακτικής rock παγκοσμίως. Μιλάμε για την Kim Gordon από τους Sonic Youth, που και αυτή αυτές τις ημέρες κυκλοφορεί το έκτο της προσωπικό άλμπουμ. Βέβαια η συνεισφορά της είναι ανεκτίμητη. Το άλμπουμ λέγεται Play Me και το πρώτο τραγούδι που ακούμε από αυτόν είναι το Not Today.

Αυτή ήταν η Kim Gordon. Πάμε σε μια συνεργασία. Ο Youngblood είναι ένας μουσικός που ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2018, Βρετανός, και εσύ ως πέρυσι έφτασε στο τέταρτο του άλμπουμ με τίτλο Idols. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι Zombie, το οποίο πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε στη νέα έκδοση του δίσκου, αυτή τη φορά σε συνεργασία του Youngblood με τους Smashing Pumpkins. Το τραγούδι είναι υποψήφιο για τα Grammy Awards της φετινής χρονιάς, τα οποία θα απονεμηθούν την 1η Φεβρουαρίου.

Ήταν ο Young Blood με τους Smashing Pumpkins. Απόψε τα καινούργια πράγματα, οι νέες κυκλοφορίες, οι πρώτες για τη φετινή χρονιά. Το πρώτο μέρος με τους γνωστούς και καταξιωγμένους καλλιτέχνες, αργότερα τα νέα ονόματα και οι ελπιδοφόρες νέες δουλειές. 12ο άλμπουμ έρχεται το Μάρτιο από τους Black Crowes. Λέγεται A Pound of Feathers και το τραγούδι που ακούμε είναι το πρώτο single με τίτλο Profane Prophecy.

δυναμική η επιστροφή των Black Crowes με νέα δουλειά και με αυτά τα κλασικά riffs θυμήθηκα τους Rolling Stones και με την ευκαιρία θα ακούσουμε κάτι που δεν είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από την επανέκδοση του άλμπουμ Black and Blue του 1976, ένα τραγούδι που δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση του δίσκου. Επανακυκλοφόρησε το Black and Blue στο τέλος του 2025 μαζί με το I Love Ladies. Thank you.

Ένα ακυκλοφόρητο μέχρι τώρα τραγούδι των Rolling Stones ακούσαμε, I Love Ladies. Υπήρχαν και εναλλακτικοί τίτλοι για αυτή τη δουλειά, Lovely Ladies ή Sexy Night. Νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή εδώ στον Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής ως τις 12, αλλά με βετεράνους στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως επέστρεψαν οι Damned, το punk συγκρότημα της δεκαετίας του 70 από τη Μεγάλη Βρετανία, με ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Εδώ ακούμε να διασκευάζουν τους Loving Spoonful και το πολύ γνωστό Summer in the City.

Ήταν οι Damned, οι καταραμένοι που επανήλθαν με νέα δουλειά αλλά γεμάτη διασκευές. Συνεχίζουμε με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, τον γνωστό μας Flea. Ο Ψήλος λοιπόν θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Honora. Ένα τραγούδι από αυτόν τον δίσκο είναι το Traffic Lights, το οποίο το έγραψε και όταν το έγραψε του θύμισε αρκετά την δουλειά του Tom York από τους Radiohead και το άλμπουμ Atoms for Peace, την προσωπική δουλειά μάλιστα του Tom York. Έτσι του έστειλε το απόσπασμα του τραγουδιού, ο York ανταποκρίθηκε και μαζί το κυκλοφόρησαν. Traffic Lights, το ακούμε τώρα.

Ένα jazz rock κομμάτι, φυσικά βασισμένο στο μπάσο του Flea, στη συνεργασία του εδώ με τον Tom York, Traffic Lights. Νέο άλμπουμ από τον Morrissey, ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης που έρχεται με την 14η του δουλειά. Να δούμε αν φέτος θα εμφανιστεί στην Ελλάδα όπως έχει ανακοινώσει. Make Up Is A Lie είναι το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αρχές Μαρτίου. Ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

Το Make Up είναι ένα ψέμα λοιπόν, τραγούδησε εδώ ο Morrissey και συνεχίζουμε με έναν ακόμη θρυλικό καλλιτέχνη, ο David Byrne από τους Talking Heads, ο οποίος πέρυσι κυκλοφόρησε νέα δουλειά. Αυτό που θα ακούσουμε όμως τώρα είναι μια διασκευή που έκανε και εδώ φαίνεται πόσο εκτιμά τους νέους αξιόλογους pop καλλιτέχνες. Ο David Byrne λοιπόν εδώ διασκευάζει 5 χρόνια μετά την επιτυχία της Olivia Rodrigo το τραγούδι της Driver's License. Έτσι αναγνωρίζεται η καλή ποιοτική μουσική από θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

0: past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Αυτός ήταν ο David Burney. Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε στο www.aegeolive.gr. Εκεί στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα podcast, ακούτε αρκετές από τις εκπομπές, οπότε μπορείτε και θέλετε ξανά. Με τα καινούρια συνεχίζουμε απόψε και οι Guns N' Roses, αν και ολοκληρωμένη δουλειά δεν έχουν εδώ και αρκετά χρόνια, κατά καιρούς βγάζουν νέα singles. Βέβαια αυτό που θα ακούσουμε έχει παιχτεί αρκετά στις συναυλίες τους, στις περιοδίες τους, είναι το Nothing, Guns N' Roses.

Νέο κομμάτι από τους Guns N' Roses ήταν αυτό, το Nothing, και πάμε σε μια ακόμη συνεργασία. Ο Nick Cave μαζί με τον Bryce Dessner από τους The National έγραψαν ένα τραγούδι για την ταινία του Clint Bentley Train Dreams, η οποία στριμάρει στο Netflix και είναι πάρα πολύ καλή. Προτείνω να τη δείτε. Αυτός είναι ο τίτλος και του τραγουδιού που ακούμε τώρα.

Bryce Dessner και Nick Cave, Train Dreams. Από την ομώνυμη ταινία στριμάρει αυτές τις ημέρες στο Netflix. Κάθε μήνα για το 2026 ο Peter Gabriel θα κυκλοφορεί ένα single σε δύο εκτελέσεις, την Bright Side και την Dark Side, για κάθε τραγούδι. Το πρώτο από αυτά είναι το Been Undone. Θα το ακούσουμε, θα πάμε μέχρι τις 11 για το μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, καθώς την πρώτη ώρα ακούσαμε από καταξιωμένους καλλιτέχνες τις νέες τους δουλειές και τα πολύ πολύ καινούρια ακολουθούν.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

πάντα που ξεκίνησε το 2018 φτάνει αισίως στο τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της που λέγεται Secret Love, με το ιδιαίτερο αφηγηματικό ύφος της τραγουδίστριας Florence Shaw και την παραγωγή της σπουδαίας Kate Le Bon. Πολύ καλές οι κριτικές που διαβάζουμε στα μουσικά περιοδικά. Ακούσαμε το τραγούδι Cruise Ship Designer και ακολουθεί το My Soul Half Pint.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε στο aegeolive.gr και εκεί στην ενότητα podcasts ακούτε πολλές από τις εκπομπές σε επανάληψη, σε αρχείο, ώστε να όποτε μπορείτε και θέλετε να ξανακούσετε. Γιώργος Περής ως τις 12 με τα καινούργια του 26, λίγες ημέρες πριν το τέλος της προηγουμένης χρονιάς. Στην θρυλική εταιρεία Epitaph κυκλοφόρησαν οι Thrice το 12ο τους άλμπουμ Horizons West. Διαλέγουμε το Albatross.

Αυτή ήταν η Thrice. Μένουμε στην Αμερική, στο μοντέρνο rock, για να ακούσουμε τους 30 Seconds to Mars. Το άλμπουμ τους A Beautiful Lie κυκλοφόρησε το 2005. Συμπληρώθηκαν λοιπόν ήδη 20 χρόνια και με αφορμή αυτήν την επέτειο το επανακυκλοφόρησαν με μερικές νέες συνθέσεις που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα. Το συγκρότημα 30 Seconds to Mars των αδελφών Jared Leto του ηθοποιού με τον Shannon Leto και το τραγούδι God's Eye.

Ακούσαμε τους 30 Seconds to Mars και συνεχίζουμε με τους Thermals. Η μπάντα επανέρχεται 7 χρόνια μετά από την προηγούμενη τους δουλειά, με αρχηγό τον Hutch Harris φυσικά και πιστή στον μελωδικό power pop ήχο τους, με το τραγούδι In the Night Sky.

το καινούργιο κομμάτι από τους Thermals. Πάμε σε κλασικούς ροκ ήχους με τον Ρόνι Νταντάριο, ο οποίος είναι ο πατέρας του Brian και του Michael, οι οποίοι αποτελούν το συγκρότημα The Lemon Twigs. Στην τελευταία δουλειά λοιπόν των Lemon Twigs συνεργάστηκαν τα αδέλφια με τον πατέρα τους στο τραγούδι I've Got a Broken Heart.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής, 10 με 12, τις Δευτέρες, Rock O'Clock. Πάμε στον Reckless Eric. Όπως γράφει ο ίδιος στο εξώφυλλο του νέου του άλμπουμ, πήρε τα τραγούδια που είχε γράψει από το 1982 στο 1984 και τα έπαιξε ξανά. Τότε, όπως λέει ο ίδιος, δεν άρεσαν σε κανένα, τουλάχιστον σε εμένα. Αποφάσισε λοιπόν να τα επαναηχογραφήσει και το αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, αλλά και οι οπαδοί του που αγκάλιασαν το νέο του αυτό άλμπουμ. Ο Reckless Eric και το άλμπουμ England Screaming. Ακούμε το τραγούδι Lifeline.

Αυτός ήταν ο Reckless Eric. Νέες κυκλοφορίες απόψε στην εκπομπή. Και πάμε ξανά Αμερική για τους The All American Rejects, μια μπάντα που υπάρχει από το 1999, αλλά με λίγα άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Το επόμενο έρχεται 2026, τις επόμενες εβδομάδες, λέγεται Sandbox και το τραγούδι είναι το Get This.

Αυτή ήταν η The All American Rejects, αλλά τώρα πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί επανήλθαν οι Charlatans. Από το 1990 και τον ντεμπούτο τους Some Friendly δεν σταμάτησαν, όπως πολλοί από μας νομίζαμε, κι όμως έφτασαν αισίως στο We Are Love, το 14ο τους άλμπουμ. Οι Charlatans, που είχαν ξεκινήσει με το The Only One I Know, θυμάστε εκεί, στη δεκαετία των 90 που χόρευε όλος ο κόσμος. Με το κίνημα του rave, τα φαρδιά, παντελόνια κτλ. Charlatans και το νέο τους άλμπουμ, από όπου διαλέγουμε, το Kingdom of Ours.

0: 8 χρόνια από το προηγούμενό τους, οι Charlatans με το νέο τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε με Βρετανούς και πάλι. Το συγκρότημα λέγεται Creeper. Έφτασαν εσείως στην τέταρτη τους δουλειά. Το Sangwavar, Mistress of Death, είναι ένα gothic rock άλμπουμ που κατατάσσει τους Creeper στη λίστα με τους σημαντικούς καλλιτέχνες του είδους. Pray for the Night είναι το τραγούδι που ακούμε.
1: Submitted for your approval. A quiet suburban town on an autumn evening, October 31st. The air is crisp, the leaves dying, the shadows long. Inside one home, a young girl lets her boyfriend slip past the threshold. The familiar story of love and desire plays out behind closed doors.

Οι νέες κυκλοφορίες της εποχής στον Αιγαίο Live 95 και 8. Ακούσαμε τους Creeper και συνεχίζουμε με τον Dove Ellis. Το ντεμπούτο του Blizzard κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες του 2025 και από εκεί έχει, από τότε έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές. Ο Thomas O'Donoghue από την Ιρλανδία λοιπόν, και το τραγούδι Little Left Hope.

Αυτός ήταν ο Dove Ellis και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από μια συλλογή που πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 6 Μαρτίου από την εταιρεία World Child Records. Το Help 2 είναι ένα ολοκένουργιο συνεργατικό άλμπουμ εμπνευσμένο από την εμβληματική κυκλοφορία Help του 1995, της οποίας στόχος ήταν να κινητοποιήσει τους φίλους της μουσικής σε όλο τον κόσμο να στηρίξουν το έργο της εταιρείας, που είναι ζωτικής σημασίας, καθώς παρέχει άμεση βοήθεια, εκπαίδευση, υποστήριξη ψυχικής υγείας και προστασία σε παιδιά που πλήττονται από πολεμικές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη συλλογή είχε κυκλοφορήσει το 1995, η δεύτερη έρχεται τις επόμενες εβδομάδες και σε αυτήν συμμετέχουν ο Damon Albarn, η Depeche Mode, ο Dove Ellis που μόλις ακούσαμε, η Beth Gibbons, η Fontaines DC και άλλα σπουδαία ονόματα της βρετανικής κυρίως μουσικής σκηνής. Με αφορμή αυτήν την κυκλοφορία επανήλθαν και οι Arctic Monkeys με ολοκένουργιο τραγούδι. Είναι το Opening Night και το ακούμε τώρα.

Το νέο τραγούδι των Arctic Monkeys στην συλλογή Help 2. Πάμε για τις 12, έχουν μείνει περίπου 10-15 λεπτά για το τέλος και της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με δύο άλμπουμς χαμηλών τόνων. Πρώτα, η κλασική soul τραγουδίστρια Mavis Staples, η οποία ηχογραφεί από το 1969. Τέλη της περσινής χρονιάς κυκλοφόρησε το 14ο της Sad and Beautiful World. Ακούμε το τραγούδι Human Mind. I didn't...

ήταν η Mavis Staples. Θα κλείσουμε με τον Bill Callahan, ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες το νέο του άλμπουμ με τίτλο My Days of 58. Σπουδαίος τραγουδοποιός της εναλλακτικής folk στην Αμερική. Bill Callahan για το τέλος. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

από την Κεσαρία. Για σένα ο κόσμος και ο καιρός.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.